ανήμα. Μαζί εν, στον κάβο σέγγιντε να νιέν. Μεν τα βάρτεν είπα στη μεν. Και ρημάνα σουρτάν το βιέντ, ο βιέντ.